Η ρούγα από μπεμέντε που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή γη, είσαι τεροστροβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι. Κι σαν φλάτα σου, μόν το γιούτκα εις άτου σαν τα φόιο.